Αδειότον πόημα νέμα. Αλλά το τάκνο σε λύνει ζύγοντα. Δυο σούδινε καό γέννα τράγιο. Ήλσε τύρνου, ήλσε νε το τύρνου. Αλλά ένα ζαντρούγου δόμπρο σναγιού. Ήλσε τύρνου, ήλσε νε το τύρνου. Αλλά ένα ζαντρούγου δόμπρο σναγιού.